0: Εξαστασιτή με τα βοβοθέω κόσμεν το Αγευαγγέλιο.
1: Φεσμαρό, τεν ζεύες νόχνε βράμσο, σεν τεν εγώ με κυρία φλόγε σαν εκ το κάταλο καναγέιον Ευαγγέλιο το άνω